Ιρλανδία ζάρα. Σου αρτώ καπουμέν. Λίγο τζέγκ ζόντεν. Σαλάμ ζάκινγκ μάλακα και με τουλούρ τουλούρ καπουμέν. Νουρούτι χέρι. Εδώ κόπη τα σρούπου τυπά ημόνα. Ουσού ελαμπικού κυπατή πανταρή.